0: πάει χάπ. Η σημοσύνη θα πάει να κοσπέτσε κάνει να κολοχωρίνει. Να κοσπέτσε κάνει να κοκοσίδες τα χέλε. Μάρε το εγκράφανι παστόρ. Μάρε η τετράλη αμπαράτο. Μάρε η λέλα τράβης κάνει τέλειο. Μάρε η καλέρα τράβης στην Ιγλέσια. Μάρε η λέλα τράβης στην Ιγλέσια. Μάρε η λέλα τράβης στην Ιγλέσια. Μάρε η λέλα τράβης στην Ιγλέσια.
1: Να βλέπει και κάτι καλά, να μην τα συζητήσει αυτό το κακό, μα κάνε και ραχπί.
0: Αναχκάν, σου λέξε όλα λίλα, αναχκάν. Σαν η κακό, ρε στερήτη, αναχκάν, τη λέξε καλπίρ, δεν με κέρδε. Πάχω λέξε και ένα άλλο, αλλά Haru,